0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς βίγκαν.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Τι είναι ώρα να έρθω.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Super Mario Galaxy!
7: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
8: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
7: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.

0: Μπράβο 89,6. Από Ζάκυνθο με αγάπη και μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: αποκλειστικά στον Μπράβο. Μόνο Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους καλώς.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Τι μου κάνετε?
0: Τριτιάτικο.
1: Τι να σου κάνουνε, ναι, βρε άνθρωπε.
0: Καλά είσαστε?
1: Τι να σου κάνουνε?
0: Τι θα μου κάνετε επίσης? Αχ, στρογγυλοκαθίσαμε εδώ στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
1: Δεν βγάζω άκρη, παιδιά, να σας το πω αυτό.
0: Ούτε μέση όμως.
1: Κοσμάς Καδραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Επίσης γιατί μας ακούτε δεν ξέρω, αλλά οκ, εμείς είμαστε
0: εδώ. Και αυτό.
1: Να απαντήσουμε αυτά τα βασικά ερωτήματα.
0: Πάντα με την καλή κουβέντα στο στόμα. Καταλάβες.
1: Ή θα τρώω ή θα έχω καλή κουβέντα. Γεια σας.
0: Σήμερα είναι 12 Μαΐου.
1: 12 του Μαΐου.
0: Έτσι, απίστευτο.
1: Το εορτολόγιο μας λέει ότι γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία. Mm-hmm.
0: Μας παίρνουν τηλέφωνο εδώ, καταλαβαίνετε.
1: Έτσι. Έχουμε μια κινητικότητα.
0: Μια κινητικότητα, σε παίρνω τηλέφωνο, φύγε, ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ή βάλε μου το τάδε τραγούδι, παίζει κι αυτό. Υπάρχουν τα μέσα, σε παίρνουν τηλέφωνο, δεν είναι...
1: Έλα μου, δε.
0: Καταλαβαίνεις, έχουν τα μέσα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, Κόσμος και Τραμάδος, Εύη Βαλή εδώ. Μείνετε κοντά μας για 2 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

0: διαβάζω έρευνες οι οποίες μας δείχνουν, ας πούμε, την τάση του κόσμου έξω, τι γίνεται δηλαδή. Αν έχει αλλάξει ο κόσμος, πώς έχει αλλάξει, πάνω σε τι πράγματα και διάφορα άλλα τέτοια. Έχει μια αξία να βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, τόσο από τα που ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ένα δείγμα ενηλίκων 1010 ενήλικες, όπου ερωτήθηκαν και απάντησαν αυτοί. Το 45% αυτών που απάντησαν, αυτών που ρωτήθηκαν, απάντησαν ότι είναι επιφυλακτικοί στο να βγουν ραντεβού με κάποιον ο οποίος έχει πρόσφατα μείνει άνεργος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 38% σηκώνει κόκκινη σημαία

0: Ξέρω, παιδί μου, σου λέει, εντάξει, μήπως και δεν κάνω το ραντεβού, δεν ξεκινήσω με αυτόν κάτι, ξέρω κι εγώ. Mm-hmm. Καταλαβες. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Ναι.
0: Φυσιολογικά τα νούμερα αυτά. Δηλαδή, το βλέπεις γύρω σου. Πήρη, δεν λέει. Γύρω σου, ρε παιδί μου, λέω, είναι λογικά, ας πούμε, τα νούμερα αυτά.
1: Γύρω μου τίποτα δεν είναι λογικό πλέον.
0: Τέλος πάντων, η έρευνα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα, εκτός των άλλων, ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν αναζητούν ενδείξεις χαρακτήρων που στηρίζουν συμβατότητα και ευτυχία, αλλά ψάχνουν κάτι εντυπωσιακό στα χαρτιά, σε εισαγωγικά. Και γι' αυτό δεν πάγει καλά το πράγμα στις σχέσεις, από ό,τι βλέπετε.
1: Τι πάει καλά θέλω να μου πεις.
0: Δεν ξέρω γιατί δίνουν σημασία στα χαρτιά και όχι πραγματικά, ας πούμε, να μάθουν τον άλλον, έτσι, να σπαταλήσουν χρόνο, να επενδύσουν χρόνο. Τι να πεις, δεν ξέρω. Πάντως, προχθές που μαζεύτηκα με αρκετές γυναίκες σε ένα τραπέζι, λέγανε ότι δεν υπάρχουν άντρες. Είναι μόνιμο αυτό, δεν υπάρχουν άντρες. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε εσείς. Δεν υπάρχουν άντρες που να συμπεριφέρονται ωραία, λέγανε. Έτσι, δηλαδή βλέπουν συμπεριφορές αλλοπρόσαλες. Τι να σας πω, κορίτσια, τι να σας πω. Υπομονή. Ο Θεός είναι μεγάλος.

0: έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Πρώτο διάλειμμα.
0: Όχι, τρίτο. Ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι έχει σήμερα, δεν ξέρω, παιδιά. Θα μας το πει στη συνέχεια ίσως. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν είναι.
1: Μάγιος.
0: Δεν συγκεντρώνεται.
1: Είναι ο Μάγιος.
0: Ο Μάγιος.
1: Μάγιος, ναι, αυτός ο Μάγιος.
0: Έχει παγώσει ο εγκέφαλός από το χιόνι.
1: Παρακαλώ.
0: Της Πρωτομαγιάς. Δεν ξέρω. Ακόμα.
1: Εγώ έχω συντονιστεί βασικά.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Έχουμε με το... σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα, όντως. Μην φύγει κανείς.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: bravofm.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ δεύτερο ημίωρο Τρίτης, κυρίες και κύριοι, 12 του Μαΐου.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Έτσι δεν είναι?
1: Εσάς που ήρθατε τώρα, λέω, τους καθυστερημένους. Στον χρόνο.
0: Τους καθυστερημένους.
1: Στον χρόνο καθυστερημένους.
0: Τι λες τους ανθρώπους?
1: Ότι καθυστέρησαν, πρέπει να φτιάξουν το ρολόγι τους.
0: Εμβιβαλίκος μας και δραμάτως εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 12 Μαΐου λοιπόν σήμερα, η σκηματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης είχε βρεθεί πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. 1854, Αγγλογάλοι είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύθηκε στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό υπόπτων στρατιωτικών. 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είχαν πει. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Μαΐου.

0: Λοιπόν, ότι γενικότερα έχει ξεφύγει η κατάσταση στον τουρισμό, στη συμπεριφορά, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Υπάρχει λοιπόν ένα φέρετρο.
1: Φέρετρο.
0: Φέρετρο. Α, φέρετρο, ωραία. Διακοπές.
1: Μάλιστα,
0: φέρετρο.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, ναι. Το οποίο ήταν πάντοτε προορισμός για γυμνιστές. Πρόκειται για το φυσιολατρικό χωριό στο Καπ Ντάγκτ στη Νότια Γαλλία. Αυτό το θέρετρο λοιπόν έχει ξενοδοχεία, πολυκατοικίες, βίλες, κάμπινγκ, φιλοξενεί έως και 40.000 επισκέπτες την περίοδο αιχμής. Αυτό λοιπόν ήταν γνωστό μέχρι πρότινος για τους γυμνιστές, για τις παραλίες του που υποστήριζαν το γυμνισμό κλπ.
1: Τι έχει, άλλαξε τώρα,
0: έχει
1: δηλαδή τι έγινε
0: μια
1: τώρα.
0: Μια μετάλλαξη όμως
1: το χώμα,
0: τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Α.
0: Όχι.
1: Οι άνθρωποι εκεί.
0: Οι άνθρωποι που το επισκέπτονται είναι στην πλειοψηφία τους swingers. Δηλαδή ζευγάρια που ανταλλάσσουν συντρόφους.
1: Α, τέλεια. Τώρα έτυχε αυτό ή πέτυχε, δεν ξέρω.
0: Το θέμα όμως είναι ότι η κατάσταση
1: έχει ξεφύγει στην Νότια Γαλλία. Νότια Γαλλία, μια χαρά, καλό ακούγεται εδώ, Μεσόγειος.
0: Το θέμα είναι ότι έχει ξεφύγει τώρα η κατάσταση. Κατάλαβες, διότι πλέον δεν πάνε απλά για να απολαύσουν το γυμνισμό. Πάνε για να κάνουν ανταλλαγές συντρόφων. Και αυτό γίνεται οπουδήποτε. Δηλαδή πας στην παραλία.
1: Πας για γυμνισμό, να δείξεις το προϊόν και κάνεις και ανταλλαγή συντρόφων όλο μαζί. Δύο σε ένα.
0: Το χήμα. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ωραία, τέλος. Ωραία είναι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Είναι μια εξέλιξη. Σε όλα τα πράγματα εξελίσσονται.
0: Παιδί μου, πλέον είναι ανοιχτές σεξουαλικές συνευρέσεις.
1: Ναι, εξελίσσονται, λέω. Ξανά, εξελίσσεται το πράγμα. Εκεί δεν θέλεις να εξελιχθεί. Όλα τα άλλα σου αρέσουν να εξελίσσονται. Γιατί να μην εξελιχθεί και αυτό. Να εννοούμε παραλία γυμνιστών και να γίνεται του όργιου.
0: Τι μια να σου χαρά, πω τώρα, δεν πήγαιναν και οι οικογένειες γυμνιστών εκεί. Κατάλαβες. Και τώρα είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Ας πάνε αλλού. Να φύγετε. Να πάτε αλλού.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ. Βεβαίως. Δημήτρη, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί.
1: Δημήτρη.
0: Και σήμερα. Έτσι, στην αρχή της εβδομάδας ακόμα. Υπομονή και κουράγιο και δύναμη και όλα αυτά μαζί.
1: Και τα λεφτά, καταφέρουμε, αδέλφια.
0: Και λεφτά, δεν ξέρω αν τελειώνουν τα λεφτά αυτές τις μέρες. Λογικά τελειώνουν για το μήνα. Έτσι.
1: Έτσι, με αυτό το θετικό κλίμα προχωράμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, εννοείται. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να θυμίσουμε, έχουμε TikTok, έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook. Γράφετε Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες και Κόσμος και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα επιστρέφουμε.

0: bravofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μπράβο, 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
7: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα, επιστροφή εδώ, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική, επιστροφή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και θέλουν προσοχή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Θέλουν προσοχή.
1: Τι θέλει προσοχή, τι θέλεις να κάνω?
0: Όχι.
1: Προσέχω, είμαι ολάκερη αυτιά.
0: Δεν έχουμε εμείς, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Άλλοι έχουν τέτοια προβλήματα.
1: Τι προβλήματα?
0: Παιδί μου, έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο σώμα της εφορίας που... Ρε, αμάν, μόλις λέω σώμα, το μηνό της είναι στο, στο κακό. Στο κακό. Τελείως. Λοιπόν,
1: ενώ η εφορία είναι καλή. Σου φέρνει μια εφορία.
0: Λοιπόν, και έχει δημιουργήσει ένα καινούριο έτσι, σώμα, το οποίο σε ψάχνει μερικά, πράγματα τα οποία έτσι είναι λίγο περίεργα, παράξενα, τα οποία μέχρι στιγμής ίσως να μην τα βρίσκαν εύκολα. Τώρα όμως με AI και με διάφορα άλλα έτσι, στοιχεία που διασταυρώνουν, σε βρίσκουν στο πι και φι. Και μιλάω αυτή τη στιγμή για αυτά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας με ξένες πινακίδες, γιατί κάποιοι έξυπνοι έχουν πάει σε κάποιες χώρες που πληρώνουν λιγότερα τέλη κυκλοφορίας, φτηνότερα τα αυτοκίνητα και όλα αυτά, πηγαίνουν, τα παίρνουν και μας το παίζουν εδώ έξυπνοι, έχουν πληρώσει τα μισά λεφτά, ίσως και λιγότερα, έτσι. Και έπιασε 250 αυτοκίνητα τέτοια το προηγούμενο χρονικό διάστημα η εφορία. Σου λέει, εσύ κύριε πως κινείσαι και ζεις εδώ ενώ έχεις δηλώσει φορολογικού την εφορία σου εκτός Ελλάδας, εκτός χώρας. Τσουπ, σε πιάνει η τσιμπίδα με το αυτοκινητάκι που κινείται συνεχώς στην Ελλάδα. Οπότε προσέχτε εσείς που τα έχετε κάνει αυτά, έτσι, σιγά σιγά να δείτε τι θα κάνετε. Πάρετε και ένα μικρό αυτοκινητάκι, έτσι, λίγα κυβικών με τέλη κυκλοφορίας, αυτά τα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, τα χαμηλά, έτσι, από τα ψηλά στα χαμηλά μερικοί.
1: Μας.
0: Που έχουν ψεύτικο πρόσωπο.
1: Καλά, ψεύτικα πρόσωπα υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι αν
0: καλά,
1: αυτό το ψεύτικο
0: είναι...
1: πρόσωπο ενδιαφέρει και την εφορία. Είναι
0: ναι, όχι, είναι ψεύτικο πρόσωπο που το τσιμπάει η τσιμπίδα, λέω.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σφαίγω. Νούκα φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στις μεταφορές, παρακαλώ πολύ. Προηγουμένως μου μίλησες για αυτοκίνητα.
1: Τι μεταφορές?
0: Εγώ θα σου μιλήσω για αεροταξί.
1: Αχα.
0: Τα οποία θα προσγειώνονται στις ταράτσες και θα φέρουν, λέει, το τέλος της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Λέμε τώρα.
1: Στους δρόμους, όχι στους εθέρες.
0: Οι πτάμενα ταξί.
1: Στους εθέρες θα είναι τέλος της συμφόρησης.
0: Τέλος συμφόρησης στους δρόμους.
1: Αυτό
0: και
1: λέω.
0: Η συμφόρηση βασικά στην ουσία θα μεταφερθεί στον ουρανό.
1: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω.
0: Δεν θα μπορείς να δεις τον ήλιο, ένα πράγμα. Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί ξεκίνησε.
1: Μπορεί να δεις ραδί και ανάποδα επίσης μια μέρα που θα πέσει ένα τέτοιο.
0: Τα μάτα, αλήθεια.
1: Επίσης, πρώτα να απογειωθούν, να έχουν καύσιμο να απογειωθούν και μετά βλέπουν πώς θα προσγειωθούν.
0: Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη. Η αγορά αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2040, προσελκύοντας, λέει, μεγάλες επενδύσεις.
1: Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
0: Στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε περιοχές που είναι κατά κύριο λόγο τουριστικές. Και σου λέει, ρε παιδί μου, θες να πας στην παραλία, πας με το αεροταξί σου. Θα σε μεταφέρει. Τώρα, άμα είσαι σε κανένα νησί των ανέμων, πιάσουν οι έντονοι άνεμοι και σε στείλουν σε μια άλλη παραλία του νησιού.
1: Τώρα έχουμε πρώτα να ξεκινήσουν τα υδροπλάνα. Κάτσεντε. Το συζητάμε
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι ηλεκτρικά αυτά τα αεροταξί.
1: Αλίμονο.
0: Κάθε της απογείωσης και προσγείωσης θεωρούνται πιο ευέλικτα και από τα ελικόπτερα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Καλέ, ναι. Και λένε τώρα ότι αυτά θα κάνουν προσγείωση απογείωση σε ταράτσες.
1: Mm-hmm. Μεγάλες ταράτσες, ίσως ξενοδοχείων.
0: Τι είναι σου.
1: Οι μεγάλες επιφάνειες γενικότερα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Πώς, μια χαρά θα κάνουν. Ακόμα και στα πλοία τα οποία μέχρι τώρα είναι ελικοδρόμια. Τα έχεις δει τα ιδιωτικά πλοία που
0: ναι,
1: είναι ελικοδρόμια.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορούν να προσγειώνονται. Μια χαρά και αυτά.

0: ετοιμαστείς ακόμα καλύτερα.
1: Ποτέ δεν θα είμαι έτοιμη.
0: Έτσι.
1: Για όλα
0: αυτά
1: που
0: μια ανάσα, κυρίες και κύριοι, μια ανάσα να πάρουμε, να έρθουν οι διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αν θέλετε έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις απορίες σας, είμαστε διαθέσιμοι στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατρεμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Όταν είστε πήγα στο Βυζαντινάτικο προηγουμένως και μιλήσει, ακούμε, άμα μ' ακούς, στείλε και τίποτα, τόσο καιρό.
1: Ένα λίτρο μπετζίνα.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Στάση.

0: Μόνο μπράβο.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Επιβαλεί κόσμος και δραμάτος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί αυτή την ώρα. Θέλω να σας πω έτσι, για να το έτσι λίγο να χαλαρώσουμε λίγο με αυτές τις τιμές που ανεβαίνουν συνεχώς κάθε μέρα. Κάθε 2-3 μέρες αλλάζει η τιμή προς τα πάνω. Έτσι του καύσιμου γενικότερα.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, από το καύσιμο όμως ξεκινάει αυτό. Έτσι, να σας πω τι είπε ένας από αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις και όλα αυτά τα ωραία. Η τιμή του πετρελαίου είναι μια προσωρινή παρέκκληση.
1: Ποιος ήρθε?
0: Όταν ο άλλος δεν ξέρει από πού του έρχονται τα λεφτά, κάθεται και του έρχονται, έτσι θα πει είναι μια προσωρινή παρέκκληση. Τώρα το πόσο προσωρινή έτσι παρέκκληση, το δεν τον απασχολεί καθόλου. Μιλάμε όλη αυτή η αλυσίδα. Έτσι κάθε μέρα ασχολούνται όλα αυτά τα κανάλια με τρίχες τις περισσότερες φορές. Σου λέει γιατί ακρίβεινε το ένα και γιατί ακρίβεινε το άλλο και πόσο ακρίβεινε το παράλλο. Φίλε μου, για να μετακινηθεί αυτό το... για να παραχθεί καταρχήν, έτσι, γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη να ζήσουν κι αυτοί, και εφόσον βλέπουν ότι όλα τα υπόλοιπα αυξάνονται, θα αυξήσουν κι αυτοί λίγο. Έτσι. Γιατί διαφορετικά μπορούν να πληρώσουν. Ξεκινάμε από αυτό και μετά, αυτός ο οποίος πλήρωνε 1000 ευρώ για να μεταφέρει με ένα φορτηγό κάτι και τώρα θα πληρώσει 2 ίσως ένα 800, δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι, αυτός δεν θα πάρει περισσότερα λεφτά για τις βενζίνες? Θα πάρει. Και τα πετρέλαιά του θα πάρει. Υπάρχει περίπτωση για το επόμενο εξάμηνο, οχτάμηνο, ακόμα και αύριο, αν σταματήσουν όλα τα άσχημα αυτά που συμβαίνουν, να τα πληρώνουμε ακριβά και χρυσά? Εννοείται. Και τώρα το τελευταίο ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει ποτέ περίπτωση, ακόμα και αν πέφτουν οι τιμές, εσείς να δείτε να πέφτουν οι τιμές στα προϊόντα? Καλά στα καύσιμα. Στα προϊόντα.
1: Όχι, πείτε μου εσείς. Με πιάνει μια δυσφορία, ρε παιδί μου, με όλα αυτά.
0: Όλα αυτά τα υλικά, ας πούμε, για να φτιάξουν μια καινούρια πολυκατοικία ή ένα καινούριο σπίτι, θα φτηνίνουν ποτέ τα σπίτια? Θα μείνουν στα ίδια τα σπίτια? Όχι, βέβαια. Γιατί αν δεν συμβεί το ένα, θα συμβεί το άλλο.
1: Παιδιά, θέλετε να κάνουμε μια ψηφοφορία, να του κλείσω το μικρόφωνο επιτέλους?
0: Να το κλείσει το μικρόφωνο.
1: Δεν αντέχω άλλο να ακούω.
0: Το αποφασίσαμε. Θα κλείσει το μικρόφωνο η Εύη.

0: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Τι θα πω? Θα σου πω για μια αρχαιολογική ανακάλυψη.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ένα τεράστιο άγαλμα που πιστεύεται ότι απεικονίζει το βασιλιά Ραμσί το δεύτερο αποκαλύφθηκε από αρχαιολόγους στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ, που θεωρείται και σημαντική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, βρέθηκε σε αρχαιολογικό χώρο στο δέλτα του Νείλου της Αιγύπτου, βορειοανατολικά του Καΐρου. Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το άγαλμα αξιοσημείωτο σε μέγεθος, με βάρος 5 με 6 τόνους και μήκος πάνω από τα 2 μέτρα. Αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν βιβλικές αναφορές στην έξοδο του Μωυσή στο συγκεκριμένο Φαραώ και με κάποιο τρόπο συνδέεται με αυτό το άγαλμα.
0: Ο Μοχάμεντ Αμπτέλ Μπατή. Αυτό το τραγουδιστό μαζί με τα αρχαία μου αρέσει.
1: Σε φτιάχνει. Ο Μοχάμεντ Αμπτέλ Μπατή, αξιωματούχος της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, δήλωσε ότι το άγαλμα πιθανότατα μετακινήθηκε κατά την αρχαιότητα και επαναχρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο χώρο. Ενώ τονίζεται ότι το συγκεκριμένο άγαλμα είναι ένα από τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ρίχνουν φως σε πτυχές θρησκευτικής και βασιλικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης στο συγκεκριμένο άγαλμα, ενώ παράλληλα ανακαλύφθηκαν και 8 σπάνιοι πάπυροι που χρονολογούνται σχεδόν 3.000 χρόνια πίσω, που ακόμα βέβαια το περιεχόμενό τους μένει να αναγνωστεί, έτσι. Αφητά είχα να σου μεταφέρω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα Τρίτη. Προηγουμένως έβλεπα εδώ.
1: Τι έβλεπες?
0: Το φόρο κληρονομιάς.
1: Παιδιά, δεν παλεύετε. Όχι,
0: μιας οικογένειας, παιδιά.
1: Όχι, θα σου το κλείσω το μικρόφωνο. Έτσι, δεν οικογένεια Samsung.
0: Που έχει τη Samsung οικογένεια. Ο φόρος κληρονομιάς που πλήρωσε στη Νότια Κορέα ήταν 7 δισεκατομμύρια.
1: Δεν παλεύεσαι, βρε άνθρωπε. Δεν παλεύεσαι.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Λεφτά
0: υπάρχουν.
1: Το ενδιαφέρον σου.
0: Ναι, τι. Μου έκανε, ας πούμε, μεγάλη εντύπωση.
1: Σου έκανε κλικ.
0: Ναι, λες, έχω φόρο κληρονομιάς. Έτσι, 7 δισεκατομμύρια. Το οποίο πληρώσαν οι άνθρωποι, έτσι. Τιμιότατοι στη Νότια Κορέα.
1: Βρε στην τσέπη τους, θα σε βάλουνε.
0: Όχι, για να δούμε. Γιατί εδώ πέρα αποκλείται να τα πληρώνουν αυτά. Έτσι. Λοιπόν, θα
1: αύριο,
0: το πούμε και πάλι
1: σπουδαία.
0: Αύριο. Βέβαια, τεταρτιάτικο εδώ θα είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Ελπίζω να έχει λιγότερη γκρίνια και κατήφια αύριο. Ελπίζω. Δεν έχω το δικαίωμα να ελπίζω.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, δεν το βλέπεις.
1: Λοιπόν,
0: τι συμβαίνει
1: μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
0: Μπράβο 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
1: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πλονίδα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 15.

0: Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ τώρα... στη συχνότητα που είστε συντονισμένοι, που αγαπάτε, που είσαστε πολύ φανατικοί.
0: Βλέπω κάποιους έχουν καθυστερήσει όμως και θα βάζω απουσίες. Τα μετράω. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Σου βγαίνει το δασκαλίστικο τώρα, έτσι.
0: Να το ξαναβάλω μέσα.
1: Κλείστο λιγάκι, ρε.
0: Βάλε ένα τραγούδι για να πιω λίγο νερό.
1: Να πιει λίγο νερό. Να πάρω κάνε, ηρέμησε.
0: Και ξεκινάμε.
1: Έτσι, μπράβο.

χρόνια πολλά, Επιφάνιο. Επιφανία Θεόδωρος Θοδωρής, Θεό Θεοδώρα, Δώρα Θεοδώρα, Δωρούλα Ντόρα. Αγίου Επιφανίου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθύρης Ασκήσας. Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων σήμερα. Σαν σήμερα 12 Μαΐου το 254 ο Πάπας Στέφανος Α διαδέχεται τον Πάπα Λούκιο Α.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας.

0: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, να σας υπενθυμίσω, να σας πω μάλλον πώς θα μας βρείτε και πώς θα μας στείλετε το ωραίο μήνυμά σας. Θα μπείτε λοιπόν στο Facebook, θα βρείτε τη σελίδα μας Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: Μας

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Ήξερες γιατί οι αερισυνοδοί έχουν το χέρι πίσω από την πλάτη?
1: Όχι. Εσύ ήξερες?
0: Όχι, και δεν το είχα προσέξει ότι έχουν και πίσω το χέρι από την πλάτη.
1: Άρα, πάμε παρακάτω. Όχι. Άντε, Μερούλα.
0: Λοιπόν,
1: σ' ακούω.
0: Καθημερινά πραγματοποιείται χιλιάδες πτήσεις σε όλο τον κόσμο.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Γίνονται ταξίδια λίγων ή και περισσότερων ονών από
1: όλο τον
0: άκρη σε άκρη σε όλο τον πλανήτη.

0: Ναι. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια τεράστια οργάνωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.
1: Βεβαίως, πάντα.
0: Αεροσυνοδοί και πιλότοι βρίσκονται πάντα στη συνεννόηση και υπάρχουν κανόνες οι οποίους ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Είναι ειδικά προετοιμασμένοι πριν από κάθε ταξίδι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.
1: Πριν από εσάς, για εσάς. Ναι.
0: Μπράβο. Αλλά δεν μας λέει γιατί.
1: Μπράβο, ρε, η είδηση της Μερούλας είναι η άχρηστη, μη ολοκληρώσιμη, ολοκληρωμένη η είδηση της Μερούλας, η οποία ψάχνει εναγωνίως να, δεν μπορώ άλλο να κάνω τον αυτό. Πώς είναι στα τελευταία ειδήσεων που πέφτει η σύνδεση και ο παρουσιαστής αναλύει την ανάλυση. Ναι.
0: Οι αεροσυνοδοί έχουν το χέρι πίσω από την πλάτη όταν επιβιβάζεται ο κόσμος στο αεροπλάνο. Mm. Αυτό συμβαίνει με όλους ή όλους τους αεροσυνοδούς. Δεν το κάνουν επειδή έτσι τους βολεύει. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.
1: Τι?
0: Πριν από κάθε
1: δεν έχουν κόψει τα νύχια τους και φαίνονται γιατί είναι λίγο βρώμικα και κρύβουν πίσω από την πλάτη.
0: Πριν
1: το βρήκα.
0: Όχι. Πριν από κάθε απογείωση του αεροπλάνου, το πλήρωμα καμπίνας πρέπει να μετρήσει τον αριθμό επιβατών. Επιβεβαιώνουν έτσι ότι όλοι όσοι έχουν κλείσει τα εισιτήρια βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει μπροστά στους επιβάτες μετρώντας παράδειγμα κεφάλια.
1: Δεν το σκέφτηκα και κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Αλλά έχει δύο χέρια. Κάτι και κλαδώνει και μετράει και στα πόδια.
0: Είσαι πεζός.

0: φάση που είναι ο κλαδόνι. Ο συνοδός έχει μετρήσει και τα δάχτυλα του ποδιού. Αλλά είναι και άλλη επιβάτη στα αεροπλάνα, λέει μεγαλύτερα. Για πες. Τι άλλο
1: λοιπόν,
0: μετράμε.
1: Τι γίνεται. Για να δεις πόσο.
0: Τούφες, τούφες τα μαλλιά, τι μέτρα.
1: Παχ, παιδί μου, έχουν ένα μετρητή στο χέρι τους.
0: Τι μετρητή.
1: Και αυτός ο μικροσκοπικός μετρητής βρίσκεται στα χέρια τους και όταν μπαίνουν στο αεροπλάνο, τσουκ, τον πατάνε.
0: Α, και άμα έχει είσοδο από δύο μέρη. Για να σε δω εδώ
1: Μαρούλα. Δεν έχει δύο, μένα έχει.
0: Ναι, αν έχει φυσούνα. Αν δεν έχει φυσούνα, πας και πας με τα πόδια όπως είναι στο εδώ, εντό.
1: Ναι.
0: Σε εμάς, αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν και από τη μία και από την άλλη. Εκεί για πες μου, ρε Μαρούλα, πώς το λένε.
1: Θα έχει βομβητή Α, βομβητή Β.

0: Ρούλα, πριν λοιπόν, ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Καλό καιράκι έρχεται.
0: Βραδινό μπανάκι, ναι.
1: Βραδινό μπανάκι.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω στους φίλους μας ακροατές.
0: Τες.
1: Που δεν έχουν λεφτά να πάνε γυμναστήριο. Που βαριούνται να πάνε έξω να περπατήσουν. Που βαριούνται να βγάλουν το σκύλο τους.
0: Γιατί να τα λέμε όλα αυτά και δεν λες απλά εγώ. Λες η Μέρη που βαριέμαι να κάνω τα πάντα. Γιατί βάζεις στο στόμα σου τους άλλους ανθρώπους.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Όσοι μοιάζουν σε μένα και θέλουν να συνεχίσουν να μου μοιάζουν, μπορούν να πατήσουν στο YouTube
0: ναι.
1: Το χόρεψε αγάτα. Λοιπόν, είναι μια γατούλα που κάνει διάφορες κινήσεις και κάνει
0: ναι, ναι.
1: Χόρεψε αγάτα.
0: Ναι.
1: Έλα και σταμάτα.
0: Σταμάτα.
1: Και έτσι παίρνει αναπνοή.
0: Ναι.
1: Και μετά συνεχίζει το χορό.

0: βάλε μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
2: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος και η Μερούλα χασμουριέται. 12 του μήνα και πάμε. Γεια σου Μερούλα, τι έγινε?
1: Καλά Θάνο μου, αυτό που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ.
0: Που δεν σε δίνω στον κόσμο,
1: είναι να έχεις καλούς φίλους. Γιατί άμα έχεις καλούς φίλους,
0: μη δεις να κουμπίσω το κινητό μου κατευθείαν εκεί να με δώσεις. Οπότε τι πρόβλημα έχεις?
1: Δεν είμαι φίλη σου, πρέπει να σου το πω.

0: Οι γυναίκες με το όνομα Μαρία,
1: ναι,
0: απαγορεύεται να εργαστούν ως ιερόδουλες.
1: Γιατί? Α, επειδή έχει το όνομα της
0: Μαρία.
1: Σωστό, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και άμα τα αλλάξουν,
0: πώς το κάνουν? Μαριά, Μαριά, Μαριά, Ντόρε, μη φασόλ.
1: Ας το κάνει, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλάζει το όνομά της και τελειώνει η ιστορία.
0: Μα φυσικά, τι μωρέ, τι λες, αλλάξει το όνομά της. Και άμα το μάθει άλλος ότι έχει αλλαγμένο το όνομά της.
1: Θα πάνε, το δηλώσει. Αλλάζει το όνομά μου. Το κάνω αλλιώς.
0: Θα έχει φασαρίες.
1: Ναι.

0: Επιστήμονες, λέει, έλυσαν το μυστήριο γύρω από το τρίγωνο των Βερμούδων.
1: Έγινε τετράγωνο.
0: Όχι, δεν τετραγωνίσαν το τρίγωνο. Το τρίγωνο των Βερμούδων, λοιπόν, αποτελεί μία θανατηφόρα, λέει, περιοχή μεταξύ Φλόριντα, Πουερτορίκο και Βερμούδων, η οποία είναι γνωστή ότι έχει απορροφήσει, λέει, δεκάδες αεροπλάνα και πλοία κατά τη διάρκεια των ετών. Η περιοχή καλύπτει 700.000 χιλιόμετρα ωκεανού, 270.000 τετραγωνικά μίλια, και είναι ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο κομμάτι της θάλασσας. Στο τρίγωνο του διαβόλου, όπως το ονομάζουν, λέγεται ότι ένας αριθμός αεροσκαφών και πλοίων έχουν εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Μάλιστα, διάφοροι αστικοί μύθοι έχουν αποδώσει αυτές τις εξαφανίσεις σε παραφυσική δραστηριότητα, ακόμα και σε εξωγήινα όντα. Για τον λόγο θέμα, λοιπόν, έχουν διαπιστωθεί πολλές θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες υποδεικνύουν την ύπαρξη υπερφυσικής δύναμης και όχι μόνο. Ο μελετητής όμως, ο ερευνητής το 2007, Καρλ, Αυστραλός επιστήμονας, κατέριψε το μύθο σχετικά με τον μεγάλο αριθμό εξαφανίσεων, δηλώνοντας το πιο κοινό αλλά και απλό επιστημονικό γεγονός. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτόν τον επιστήμονα, τα άλλη τα μυστήρια του τριγώνου των Βερμούδων οφείλονται πιθανότατα σε ανθρώπινα λάθη και στις πολύ κακές καιρικές συνθήκες λόγω της εγκύτητας του τριγώνου του διαβόλου με τον Ισημερινό. Κοντά σε ένα πλούσιο μέρος, λέει, του κόσμου, της Αμερικής, επομένως έχει πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ θάλασσα. Δήλωσε ο Αυστραλός επιστήμονας, τόνισε δε την ομοιότητα μεταξύ του αριθμού των εξαφανίσεων στο τρίγωνο των Βερμούδων και οποιοδήποτε άλλου μέρους περιοχής του κόσμου. Επανέλαβε το γεγονός ότι η περιοχή όπου τα πλοία εισέρχονται στον Ατλαντικό ωκεανό δεν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαρακτηριστικά και δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο σε αυτό. Δεν συμβαίνει, λοιπόν, κάτι περίεργο εκεί. Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ θάλασσα εκεί, λόγω κοντά στον Ισημερινό, αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, κακοί χειρισμοί, φεύγει.
1: Boom.
0: Και boom.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
6: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
8: Εμάς βίγκαν.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: Ένα θα κλαις.
1: Επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
2: Λοιπόν, έχω ναι. προβλέψεις.
1: Προβλέψεις.
2: Για τα μικρά,
1: μικρά
2: και φθηνά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Τα οποία πασχίζουν να επιβιώσουν και αν τα καταφέρουν, δυστυχώς.
1: Τι είναι να επιβιώσουν γίνουν... τα αυτοκίνητα.
2: Βεβαίως. Και θα γίνουν πανάκριβα.
1: Okay.
2: Λοιπόν, γιατί πλέον πληρώνουμε κάτι που το παίρναμε 15.000 πιο παλιά, ναι, ένα μικρό αμαξάκι. Ναι, ναι. Πλέον το παίρνουμε πάνω από 20.
1: Γιατί?
2: Οι λόγοι είναι πολλοί και έχουν να κάνουν με το αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά και τις δεκάδες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες αυτά τα χρόνια. Υπάρχει όμως και κάτι που έρχεται μέχρι τα μέσα της δεκαετίας, το οποίο θα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Ο λόγος για την εφαρμογή των κανονισμών Euro 7 για τους ρήπους. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να γίνει για όλα τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η νέα λοιπόν αυτή νόρμα έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα. Απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην εξέλιξη των κινητήρων, κάτι που αυτόματα οδηγεί σε νέες αυξήσεις σε όλα τα αυτοκίνητα.

0: Να σας υπενθυμίσω πώς επικοινωνείτε μαζί μου. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, λοιπόν, θα μας βρείτε. Μερούλα, ακούγεσαι μέχρι. Δεν χρειάζεται μικρόφωνο, με κλειστό. Παιδιά, η Μερούλα χασμουριέται. Το ξαναλέω. Χασμουριέται ιδιαιτέρως.
1: Είμαι ματιασμένη.
0: Είσαι ματιασμένη.
1: Δεν στάζω.
0: Αφού είσαι Σαββατογεννημένη, δυνατόν να ματιάζεσαι.
1: Παρασκευή έχω γεννηθεί πρωί. Πουρνό-πουρνό. Για να μην υπάρχουν και παρανοήσεις.
0: Όπα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το μήνυμά σας και θα κάνετε και ένα like στη
1: σελίδα. Γλιστρίδα έφαγες. Θα κάνετε. Θα
0: βρείτε. Εγώ φταίω. Εσύ είσαι έτοιμη να κοιμηθείς.
1: Να το μεταφράσω και στα γαλλικά.
0: Ναι, πού τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: τραγούδι.
1: Μπούμε, γεια. Τον ανθρώπινο σκουφά.
0: Λοιπόν, να σας αφήνουμε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Φιλάκια πολλά, πολλά. Σας αύριο.
1: Α, έλα, μαζί. Θα τσακωθούμε. Πιάσε κόκκινο.
0: Πιάνω, πιάνω.
1: Αύριο μαζί.
0: Αύριο.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand.

0: πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού Εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
1: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
0: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
8: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
9: Κοίτα πώς το χτυπάει!
10: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
9: Αμερικανιά και έτσι!
10: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
9: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
10: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
9: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
10: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
11: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντής Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Παίζει Μπράβο.
12: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
1: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
0: Στη σόγια.
1: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
0: Εγώ θέλω.
1: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
0: Χωρίς πίτα.
1: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντής Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά

0: Γιατί με μιλάς?
1: Σμάς, κρανς, σμάντς.
0: Ναι, σμάντς. Ο λόγος για να πεις γιαμ.
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού.
0: Σμάντς. Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
6: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.
7: You know what I'm after?
8: You want to be the biggest star in the world?
9: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
0: Μπράβο, 89,6. bravofm.gr.
10: Δεν θα πάω, πάσω. Μη ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Μπράβο. Στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light. Μόνο

0: Ζάκι, και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Μπράβο, 89,6.

0: fm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch!

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά.

0: Delivery 2695-048882.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
4: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
5: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδεμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Και τώρα

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για τις δύο επόμενες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, έχουμε και τη Σοφία της ημέρας, έχουμε τα αστρολογικά, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, το είπα και στην χθεσινή εκπομπή, θα το επαναλάβω, δεν θέλω να κουραζόμαστε, ξέρεις, είναι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες πια που έχει ο Μάιος και δεν σε κρατάει πολύ το μαγείρεμα στην κουζίνα ή μάλλον δεν θα ήθελες να είσαι πολλές ώρες στην κουζίνα. Άρα το προφανές είναι ότι κάνουμε εύκολες, ωραίες όμως συνταγές, τρεπτικές, προσέχουμε και την διατροφή και όχι μόνο. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να πούμε, έχουμε και την επικαιρότητά μας, έχουμε τα φορολογικά μας, έχουμε και τα τηλεοπτικά μας, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός, οι φήμες πολλές, τα σενάρια πολλά. Είναι αυτή η περίοδος που νομίζω ότι οι παρουσιαστές αλλά και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα σε αυτές, τις πρωινές, τις απογευματινές, νομίζω ότι έχουν χάσει λίγο τον ύπνο τους.

Πριν όμως ξεκινήσω τα αστρολογικά μας, πριν ξεκινήσω τα θέματά μας, διάβασα κάπου πόσες μέρες κρατάνε τα φαγητά στο ψυγείο, ειδικά τώρα με αυτές τις ευαίσθητες θερμοκρασίες, γιατί δεν είναι και χειμώνας. Γενικός κανόνας λοιπόν, 2 με 4 μέρες για τα περισσότερα μαγειρεμένα φαγητά στο ψυγείο, στους 0 μέχρι μείον 4 βαθμούς ιδανική θερμοκρασία ψυγείου. Καλά, εγώ χθες το έβαλα στο 5, στο μείον 5, και νομίζω ότι έγιναν παγάκια. Λοιπόν, ο κανόνας που κρατά ασφαλή τα φαγητά μας είναι ο εξής: όσο πιο γρήγορα μπει το φαγητό στο ψυγείο, τόσο πιο ασφαλές θα μείνει. Κρέας και κοτόπουλο, μαγειρεμένο κοτόπουλο μένει στο ψυγείο 3 με 4 μέρες, μαγειρεμένο κρέας 3 με 4 μέρες, ο κυμάς 2 με 3 μέρες. Προσοχή, οι πρωτεΐνες είναι το ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια, άρα θέλουμε λίγη φροντίδα. Πόσες μέρες κρατάνε τα φαγητά στο ψυγείο ρύζι και ζυμαρικά? Το ρύζι πολύ λίγες, παιδιά, 1 με 2 μέρες, και αν κάνει και πολύ ζέστη δεν ξέρω. Το ρύζι είναι λίγο πιο ρίσκι. Τα ζυμαρικά 2 με 3 μέρες, μην τα αφήνεις παραπάνω. Η γεύση μπορεί να είναι ok, αλλά τα μικρόβια δεν φαίνονται.

πλάγιο μου δεν χάνω. Ακόμα περπατώ απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει να πέσω στην αγκαλιά σου. Να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτί.

Λέω σιγά σιγά να ξεκινήσω και τα αστρολογικά, να ξεκινήσω για το Μάιο, να δούμε πώς θα μας πάει ακριβώς το υπόλοιπό του. Κριός, μαγική λέξη για σένα, η επιβράδυνση. Μαθαίνεις να δράς με υπομονή αντί για παρόρμηση. Εκεί κρύβεται η δύναμή σου αυτό το μήνα. Ταύρος, μαγική λέξη αυταξία. Η νέα σελήνη που είχαμε σε αφορά άμεσα, επαναπροσδιορίζεις ποιος είσαι και τι αξίζεις. Δίδυμη, μαγική λέξη σιωπή. Με τον Ερμή ενεργό, η αληθινή κατανόηση έρχεται όταν σταματάς να μιλάς και αρχίζεις να ακούς μέσα σου. Καρκίνος, μαγική λέξη σύνδεση, εστιάζεσαι σε ανθρώπους και κύκλους που σου προσφέρουν συναισθηματική ασφάλεια. Λέων, μαγική λέξη σταθερότητα, η πρόκληση είναι να κτίσεις κάτι διαρκές και όχι απλώς να λάμπεις στιγμιαία. Παρθένος, μαγική λέξη η απλότητα, αφήνεις την υπερανάλυση και επιστρέφεις σε ό,τι είναι πρακτικό και ουσιαστικό. Τα υπόλοιπα ζώδια σε πάρα πολύ λίγο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: αποκλειστικά στον Μπράβο. bravofm.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη.

Μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά τις διαφημίσεις. Είχαμε μείνει στη μέση των αστρολογικών προβλέψεων για το υπόλοιπο του Μάη. Ζυγός, μαγική λέξη ισορροπία, ξαναβρίσκει στο κέντρο σου, ειδικά σε θέματα δούνε, λαβήν και συναισθηματικής ανταλλαγής. Σκορπιός, μαγική λέξη για αυτό το μήνα, εμπιστοσύνη. Στις σχέσεις, το άνοιγμα χωρίς έλεγχο γίνεται το κλειδί της εξέλιξης. Απελευθερώνεσαι από καχυποψίες. Τοξότης, μαγική λέξη γύρωση, από τη θεωρία περνά στην πράξη. Το σώμα και η καθημερινότητα ζητούν προσοχή. Εγώκερος, μαγική λέξη απόλαυση για αυτό το Μάιο. Μαθαίνεις να επιτρέπεις χαρά και ευχαρίστηση και όχι μόνο ευθύνη, τρέξιμο και στόχοι. Υδροχός, μαγική λέξη ασφάλεια. Εστιάζεις σε βάση, στο σπίτι σου, στις ρίζες σου, στην εσωτερική σου σταθερότητα. Ιχθύς, και ολοκληρώνουμε τα αστρολογικά, μαγική λέξη η ενσωμάτωση. Οι ιδέες και τα συναισθήματα χρειάζονται μορφή και έκφραση στον πραγματικό σου κόσμο.

0: Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να ασχοληθούμε λίγο και με τα σχέσικά μας και πάμε να δούμε τα ερωτικά μας και πάμε να δούμε πώς τσακώνονται, πώς πρέπει να τσακώνονται τα ζευγάρια που εξελίσσονται μαζί. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι είσαι με έναν άνθρωπο για αρκετό καιρό, αλλά ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι ο ένας κοιτάει τον ουρανό και ο άλλος τη γη. Ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς τσακώνονται τα ζευγάρια τα οποία εξελίσσονται παρέα. Η επιτυχία μιας σχέσης δεν βρίσκεται στην απουσία των καυγάδων. Το αντίθετο. Είναι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη σύγκρουση. Αυτός ο τρόπος δείχνει αν είμαστε καλά μαζί. Όταν οι διαφωνίες οδηγούν στη φθορά, δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Οι διαφωνίες πρέπει να μας χαρίζουν και αυτογνωσία, αλλά και βαθιά γνώση της σχέσης. Όσο παράξενο και αν ακούγεται, ένα συνειδητό time out μπορεί να σώσει μια κατάσταση. Ένα διάλειμμα εξισορροπεί λίγο την κατάσταση. Τσακώνεσαι, πήγαινε τσίπα κάτι, φάει κάτι, κάνει ένα δροσερό ντουζ, ρίχνει τη θερμοκρασία του σώματος και την ένταση των συναισθημάτων. Τα υγιή ζευγάρια αρνούνται να αναμοχλεύουν το παρελθόν. Συγχωρείς, άρα δεν χτυπάς τι έκανε ο άλλος πριν από ένα χρόνο. Συχνά απλώς περιμένουμε τη σειρά μας για να μιλήσουμε. Ένας όριμος σύντροφος ακούει χωρίς να κρίνει και επιβεβαιώνει ότι άκουσε πάρα πολύ καλά.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και επειδή έχουμε στην παρέα και γονείς, έχουμε μανούλες, έχουμε μπαμπάδες, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιδρούμε όταν το παιδί μας λέει όχι. Αρχικά μένουμε ψύχρεμοι. Το όχι τους δεν είναι ασέβεια, είναι αυτονομία. Μην το παίρνεις προσωπικά. Μαθαίνουν τον έλεγχο, δεν σε απορρίπτουν. Όταν το παιδί σου λέει όχι, αναγνώρισέ το πριν το διορθώσεις. Δεν θέλεις πρώτα να συνδεθείς, αυτό θα κάνεις. Όταν ακούς όχι, δώσε περιορισμένες επιλογές, αλλά υπάρχει και ένας έλεγχος εντός ορίων. Αλλά του δίνεις περιορισμένες επιλογές. Όταν το παιδί σου λέει όχι, δεν έχεις εξουσία. Κερδίζεις τη στιγμή, κερδίζεις την εμπιστοσύνη του και του εξηγείς με επιχειρήματα. Κράτησε τη φωνή σου ήρεμη όταν το παιδί σου σου λέει όχι. Δώσε το παράδειγμα του σεβασμού. Ο τρόπος που ανταποκρίνεσαι στο όχι του γίνεται η φωνή του. Κράτησε λοιπόν το όριο ήρεμα, ευγενικός τόνος, σταθερή απόφαση και μετά αγκαλιά και επανασύνδεση.

βλέμμα ένας γυάλινος θόλος με τη λίγη σαν δέρμα

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Βρισκόμαστε στην κορυφή τη δεύτερη μα ώρα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να σου δίνει χρήσιμε πληροφορίε και να παίζει για σένα τι καλύτερε ελληνικέ pop επιτυχίε. Πάμε λοιπόν να μάθουμε, γιατί και εγώ δεν το γνώρισα και το διάβασα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου, τα καθημερινά αντικείμενα που έχουν ημερομηνία λήξη και απλά δεν το ξέραμε. Πάμε στα μαξιλάρια. Αν και τα μαξιλάρια μπορεί να φαίνονται μια χαρά με γυμνό μάτι, οι ειδικοί εξακολουθούν να προτείνουν την αντικατάστασή του κάθε ένα με δύο χρόνια. Δύο οπωσδήποτε. Το κράνο, το ήξερε ότι πρέπει να αλλάζει το κράνο σου κάθε 3 με 5 χρόνια. Η έξεσή του στα φυσικά στοιχεία και η γενική φθορά προκαλείται με το χρόνο. Απολυμαντικά. Οι δραστικές χημικές ουσίες σε πολλά απολυμαντικά όπως η χλωρίνη, το σαπούνι, πιάτων και το απολυμαντικό χεριών αρχίζουν να χαλάνε περίπου ένα χρόνο μετά την κατασκευή του προϊόντος. Οι πυροσβεστήρες, είτε το πιστεύεις είτε όχι, οι πυροσβεστήρες λήγουν. Αυτό να σου πω την αλήθεια, το ξέρω από το αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι μάλιστα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 10 έως 12 χρόνια. Λάδι κινητήρα. Μια κλειστό πλαστικό με κανονικό λιπατικό κινητήρα διαρκεί περίπου 5 χρόνια, ενώ κάποια άλλα μπορούν να διαρκέσουν έως και 8 χρόνια. Ωστόσο, το προϊόν υποβαθμίζεται γρήγορα μόλις ανοιχτεί, με αποτέλεσμα να λύγει σε μόλις 2 χρόνια. Και ακόμα τα αρώματά μας, ενώ δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, χάνουν τη δύναμή τους με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένα αρώματα μπορεί να αρχίζουν να μην μυρίζουν τόσο έντονα, ενώ σε μόλις ένα χρόνο μπορεί να βλέπεις μια διαφορά. Άλλα, βέβαια, διαρκούν κοντά στην δεκαετία.

πάμε λίγο και στις σχέσεις μας, στις φιλίες μας, στις συναδελφικές, στις φιλικές, στις ερωτικές. Πώς καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάποιος προσπαθεί να παίξει με το μυαλό μας? Ξεχνάει πράγματα που θυμάσαι ξεκάθαρα. Σε κάνει να αμφιβάλλεις για την πραγματικότητα. Εναλλάσσει υπερβολική ζεστασιά με υπερβολική ψύχρα. Σε κρατά εξαρτημένο συναισθηματικά. Σε φορτώνει ότι για όλα αυτές εσύ, για τη συμπεριφορά του, για τη συμπεριφορά της, οι αντιδράσεις σου γίνονται το πρόβλημα και όχι αυτός ή αυτή που τα προκάλεσε. Σου δίνει ελάχιστη προσοχή για να ελπίζεις, αλλά ποτέ αρκετή για να νιώθεις ασφάλεια. Κάποιος που παίζει με το μυαλό σου αποφεύγει ευθύνες λέγοντας «είσαι υπερβολικά ευαίσθητη, είσαι υπερβολικά ευαίσθητος» ή «παρεξήγησες, πώς με εκνευρίζει αυτό». Κάποιος που παίζει με το μυαλό μας αλλάζει θέμα ή εστιεύεται σε σοβαρά ζητήματα, δραπετεύει από το να δίνει λόγο. Εκμεταλλεύεται την καλοσύνη σου, την ενσυναίσθησή σου. Και τέλος, καταλαβαίνεις ότι κάποιος παίζει με το μυαλό σου όταν δεν είναι απόλυτα ειλικρινής.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και σήμερα με έχει πιάσει μια απίστευτη νοικοκυροσύνη. Τη μία ασχολούμαι με το ψυγείο, την άλλη ασχολούμαι με τα τρόφιμα, την άλλη ασχολούμαι με λάθη που κάνουμε στα αντικείμενα του σπιτιού. Τώρα θα σου πω ποια είναι αυτά τα λάθη που κάνουμε πάρα πολύ συχνά στο μπάνιο μας και το γεμίζουμε βακτήρια. Πρώτον, όταν κάνουμε μπάνιο, που νομίζω ότι νομίζω οι περισσότεροι το κάνουμε, όταν κάνουμε λοιπόν μπάνιο, δεν πρέπει να κλείνουμε την καμπίνα μετά το ντουζ. Έτσι παγιδεύουμε την υγρασία και τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται. Η μούχλα εξαπλώνεται σε ταβάνι και αρμούς. Κρεμάμε τη βρεγμένη πετσέτα μέσα στο μπάνιο και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί γεμίζει μύκητες. Τη βγάζουμε έξω, την αερίζουμε, την στεγνώνουμε. Και επίσης, παιδιά, προσοχή στο μπάνιο και όταν τραβάμε το καζανάκι, κλείνουμε το καπάκι, γιατί τα βακτήρια πάνε παντού, ακόμη και στην οδοντόβουρτσά μας. Προσοχή, γιατί το μπάνιο μας είναι το μικρό μας καταφύγιο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: αγάπη.
1: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και έφτασε η στιγμή για την σοφία της ημέρας. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του εικόνα για την πετυχημένη ζωή, η οποία βέβαια δεν χρειάζεται να ταιριάσει με τη δική σου ζωή. Με τη ζωή που εσύ οραματίζεσαι, με τη ζωή που εσύ ονειρεύεσαι, με τη ζωή που εσύ κτίζεις, με τη ζωή που θέλεις για σένα. Το έχω πει αρκετές φορές. Τώρα τα social media έχουν μια παγίδα, μας παρασύρουν σε κάποιους κόσμους λίγο πλασματικούς. Το πώς βλέπει ο καθένας τη ζωή του, την προσωπική, την επαγγελματική, είναι δικό του θέμα. Και είναι δικό μας θέμα να ασχολούμαστε με το χαρακτήρα μας, με τα δεδομένα μας, τα προσωπικά, με την περιουσία μας, με την περιουσία της καρδιάς μας, με τη δουλειά μας και με τους δικούς μας φίλους και με τους δικούς μας κύκλους. Τι θα πει η επιτυχία για τον καθένα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ υποκειμενική υπόθεση. Αυτό μην το ξεχνάς και μην τα παίρνεις πάρα πολύ προσωπικά. Και προς Θεού, μην συγκρίνεις τη ζωή σου με τις ζωές των άλλων.

Έλλη Μανουσάκη μαζί σου με μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Η αλήθεια είναι ότι είπαμε ότι θέλουμε πάρα πολύ εύκολες συνταγές, αυτό είναι αλήθεια, και δεν θέλουμε και καθόλου ταλαιπωρία. Εγώ όμως θα σου πω κάτι που είναι τόσο εύκολο, παιδιά. Λοιπόν, το πιο εύκολο ταψί που θα περιμένεις να γίνει και μαγικό στο φούρνο. Θέλουμε 4 με 5 πατάτες, 8 αυγά, 200 γραμμάρια φέτα, 3 με 4 κουταλιές ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλιά του γλυκού πάπρικα, λίγο σκόρδο σε σκόνη, 2 κουταλιές του σούπας γιαούρτι και μαϊντανός. Πάρα πολύ εύκολο. Τι κάνουμε λοιπόν? Βάζουμε σε ένα πυρέξ το εξής. Πολύ εύκολο. Τις πατάτες μας, την πάπρικά μας, όλα τα υλικά μας, το λίγο λαδάκι μας και το βάζουμε στο φούρνο. Μετά βάζουμε τη φέτα, βάζουμε και τα αυγά, τα ξαναβάζουμε στο φούρνο. Τα διαλύουμε, βάζουμε και λίγο μαϊντανό και είναι πανέτοιμη συνταγή. Δεν υπάρχει πιο εύκολη.

λεφτά. Επιτυχία. Η μακροπρόθεσμη σκέψη είναι το κλειδί. Πρέπει όλοι να ξεπεράσουμε τη βαρεμάρα και την αναβλητικότητα και νομίζω ότι ναι, τότε θα είμαστε οι νικητές της καθημερινότητας και της ζωής. Κάπως έτσι λοιπόν, σας χαιρετώ, σας φιλώ, ανανεώνουμε τις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις για την άλλη εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες.

0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26 950 42 398 και 23 384.
5: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
8: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.
5: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σεργέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος.

0: και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.
3: Daily Couscous

0: φίλους και καλώς ήρθατε και εδώ είμαστε και σήμερα. Εν μεταξύ, έχω πια από την αλλεργία τα μάτια μου κάνουν πουλάκια. Δεν με αγαπούσες. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ένα daily couscous ακούς. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος με τα μάτια πουλάκια κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Γιατί κάνουν πουλάκια τα μάτια σου?
0: Ρέση, από τη γύρη και από όλο αυτό που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, εμένα με την αλλεργία με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Πιστεύω ότι τώρα που έχουμε και αυτή τη σκόνη. Ναι. Γιατί είναι και η σκόνη αυτή που επηρεάζει. Τέλεια. Πάρα πολύ. Γιατί γύριζε για και φεύγει τώρα. Μάλιστα. Αλλά αυτή η σκόνη μας έχει και δεν είναι μόνο τα μάτια. Ούτε η αλλεργία. Είναι και η ψυχολογία. Παίζει, ναι, πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ψυχολογία τη γύρη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ένα daily couscous είναι στην παρέα. Και δεν ξεχνά ότι με τα προϊόντα δυτική ειδικότητα στην Instagram, μα ούτε από τον τόπο μα και βιολογικέ επιλογέ μα ούτε, συμμετέχει φυσικά με διπλού πόντου στη Mastercard. Λοιπόν, Πέτρο Ιακωβίδη έρχεται, έτσι έχει μάθει. Βγήκε χθε και το βίντεο κλειπ. Πάρα πολύ ωραίο το μεταξύ.
1: Ναι.
0: Έχει γυριστεί έξω από το ΆΚΑ, στον τείχο των Εθνών. Δεν ξέρω αν είδε.
1: Στον τείχο των Εθνών.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τι κάνει από το ΆΚΑ, έχουμε να σχολιάσουμε και πράγματα.
0: Έτσι έχει μάθει Πέτρο Ιακωβίδη και ερχόμαστε.

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Daily Couscous, εδώ είσαι συντονισμένος. Λοιπόν, έχω να πω. Θες να ξεκινήσω να πω για τις μέρες μου. Καταρχάς, να πούμε ότι είμαστε στους ρυθμούς του Eurovision. Έχουμε δει τον Ακύλα στον Τουρκουάζ Χαλί. Έχουμε δει τα πάντα. Γενικότερα, στα στοιχήματα, ο Ακύλας σκίζει.
1: Ναι.
0: Η Αντιγόνη είναι οριακά στη δεκάδα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε τώρα, κοίταξε, όλο αυτό το πράγμα.
1: Και από την εμφάνιση,
0: με το που θα γίνουν οι τελικοί,
1: ναι,
0: με το που θα τους δούμε, θα αλλάξει. Και θα αλλάξει άρα. Είναι και πολύ λογικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Κατάλαβες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει ένα προβάδισμα η Ελλάδα και ο Ακύλας, αλλά όλα αυτά ανατρέπονται. Έχουμε δει πράγματα από τις εμφανίσεις. Δεν είναι ότι δεν έχουμε δει τις πρόβες. Έχουμε δει τα 22 βιντεάκια που δίνουν.
1: Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι το vibe μπορείς να πάρεις από ένα ολόκληρο τραγούδι. Γιατί καμιά φορά επιλέγουν 20 δευτερόλεπτα. Ενδεχομένως να είναι και τα καλύτερα, αλλά είναι 20 δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς.
1: Τι να καταλάβεις μέσα σε αυτό. Παίρνεις μια γεύση και μια εικόνα. Αυτό.
0: Ναι, κάπως παίρνεις την αισθητική.
1: Ξέρεις τι δεν μ' αρέσει.
0: Όχι.
1: Ένα πράγμα μόνο δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει που από τις πρόβες που γίνονται αποκαλύπτονται όλα, ρε παιδί μου. Τι εννοώ. Αποκαλύπτεται η εμφάνιση που σημαίνει ότι αποκαλύπτονται τα ρούχα.
0: Εσύ παλιά, αν θυμάσαι, είχαν την πρόβα στο YouTube. Τι εννοείς. Όλη την πρόβα στο YouTube.
1: Αλήθεια.
0: Η Φουρέιρα έτσι. Πώς νομίζεις, Φουρέιρα έγινε αυτός ο χωμός.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: δεν το ήξερα.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ. Ξέρεις πολλούς πάνω σκιά μου.

0: Σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη, παιδιά. Τι. Τι χαμός είδες στη Θεσσαλονίκη, στον Μπαρμπαρέλα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Πήγα την Κυριακή. Διαχώρητο.
1: Έκαλα, εντάξει.
0: Όχι. Και ειδικά, το μεταξύ, λέει ο Φέρης, στο τελευταίο μέρος του πρώτου προγράμματος, το τελευταίο τραγούδι του πρώτου προγράμματος, είναι το είπες. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Βγαίνουν κασκόλ, λες και.
1: Νομίζω ότι αν πάει σε μαγαζί που θα είναι ανοιχτό από πάνω, αλήθεια θα ανάβουν και καπνογόνα. το πιστεύω πραγματικά.
0: Νομίζω στις συναυλίες θα γίνει αυτό.
1: Ισχύει.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι ειδικά στο Καλαμαριά, ας πούμε, που έχει στη Θεσσαλονίκη, πες είναι και ένα μεγάλο. Δηλαδή, έχει χωρητικότητα μεγάλη.
1: Ναι.
0: Στο Κατράκι, που είναι πολύ συγκεκριμένη η χωρητικότητά του, έχει βγάλει 2 sold out και βλέπεις, δηλαδή, εμένα σημαίνει αυτό, συνεχώς μηνύματα. Θα μπορούσαμε να βρούμε εισιτήρια να αγοράσουμε. Όχι, αγάπη μου, γλυκιά σου, ότι πώς θα βρει εισιτήρια να τα αγοράσει. Δηλαδή, κειμενικά να το πάρει.
1: Μήπως δηλαδή. Έχει κάποιο να μας δώσει.
0: Ναι, δηλαδή και μετά πάμε. Μπορούμε. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις του χορηγού που δεν μπορούμε να τις πάρουμε γιατί τις δώσουμε όλες.
1: Όχι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ένα κομμάτι πάντα υπολογίζει, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Δεν είναι και τόσο μεγάλο αυτό το κομμάτι για να αν πεις ότι θα δώσει σε όλους εκείνους που ζητάνε.
0: Από την άλλη, βέβαια, τι να κάνει. Δηλαδή, θα μου πει, μπορεί να βάλει μια τρίτη μέρα. Πότε.
1: Καλύτερα, να σου πω κάτι. Άμα βάλεις μια τρίτη μέρα, καλύτερα πήγαινε σε ένα μεγαλύτερο χώρο και ένωσε τα αυτά. Και πόσο μου χρωστάει το Κατράκιο.
0: Έχει 8 και 8-16.
1: 8 και 8-16. Έμαθες και τρίτη μέρα 24. Δηλαδή πήγαινε σε ένα πιο μεγάλο. Έχουμε κάτι που μου χρωστάει 20.000 κόσμο.
0: Έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Το ΆΚΑ, μισό.
1: Το μισό ΆΚΑ. Πήγαινε στο μισό ΆΚΑ και του χρόνου ολόκληρο.
0: Πάρε τηλέφωνο τον κύριο Θοδωρή και πες το. Τι να σου πω.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, 12 του Μάη. Εν τω μεταξύ, έχουμε και γιορτέ μέσα στο Μάιο, αρκετέ. Έχουμε εδώ στον Τίνο και Ελένη που θα γίνει χαμό 21.
1: Το έχω ξεχάσει. Παιδιά, είναι κανονικά. Είμαι φωτισμένη Ελένη. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, γιορτάζουν. Αλήθεια είναι.
0: Στην ταυτότητά σου, Ελένη. Λες.
1: Ελένη, κανονικότατα.
0: Και το Ελένη.
1: Είναι επειδή ο παπά δεν ήθελε να με βαφτίσει Ελένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να ξέρει.
0: Είναι... Η γιαγιά πώς τη λένε?
1: Τη γιαγιά μου τη λέγανε Ιφηγένεια.
0: Πάρα πολύ.
1: Την άλλη τη λέγανε Μαρίνα.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Ωστόσο.
0: Το Ελένη από πού?
1: Το Ελένια ήταν από το Ελένη που ήθελε. Η μαμά μου ήθελε να με βγάλει Ελένη. Γιατί έλεγαν τη γιαγιά της Ελένη. Ο μπαμπάς μου ήθελε να με βγάλει Ελένη. Είναι το αγγλικό ουσιαστικά Ελένη λόγω της.
0: Χέλεν είναι το αγγλικό.
1: Όχι, είναι και το Ελένη. Υπάρχει και αυτό. Τέλος πάντων.
0: Το Χέλεν τι είναι?
1: Αγγλιστή Ελένη, ας πούμε, Χέλεν, κατάλαβες. Αλλά το Ελένη είναι αυτό ήθελε. Anyway, κάπως η μαμά μου εκεί λοιπόν δεν τα βρίσκανε λίγο μεταξύ τους. Οπότε πήρε το Ελένη, πήρε το Ελένη, πήρε και το Ιφηγένεια στο τέλος και προέκυψε το Ελένη. Και πήγαν στον παπά, καλησπέρα, Ελένη. Λέει, δεν μπορείτε να το αυτοί Ελένη. Γιατί δεν μπορείτε. Λέει, γιατί δεν είναι χριστιανικό.
0: Είχαμε σε αυτό το τέτοιο. Αναξίμανδρο, Φώτιο, Πυθαγόρα, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο
1: αυτό. Οπότε κάπου εκεί κλείσαμε στο Ελένη, ενώ τη βάφτισε, ναι. Αλλά ποτέ δεν με φωνάξανε Ελένη.
0: Γιώργος Λιβάνης, που και που.

Θοδωρή Φέρη, είπε, μια και τα λέγαμε και προηγουμένω. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα throwback. Να μπούμε daily couscous στο Facebook, daily κατ' ο παυλακού. Daily κατ' ο παυλακού, κατ' ο παυλακού στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok και στέλνετε τα μηνύματά σα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που έρχεται με την Αναστασία. Να το πούμε και αυτό την Πέμπτη. Οπότε μπορείτε να συντονιστείτε να το δείτε στο YouTube. Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, ο χαρακτήρας, και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσε.

0: Έτσι, γλυκιά Ελένη Φουρέρα, γλυκιά Καραμέλα.
1: Και πω πω, ωραίο τραγούδι.
0: Τι σου θύμισε τώρα.
1: Μου θύμισε τώρα. Μου θύμισε την. Δεν θα πω τώρα την παλιά Ελένη Φουρέρα, γιατί τέξει, έχει αυτόν τον υβριδικό χαρακτήρα η Ελένη που μπορεί και τα κάνει και τα συνδυάζει κάπως όλα. Αλλά είναι η εκρηκτική Ελένη, ας πούμε, όταν στα βήματα της πια κάνει το μεγάλο της τον Μπαμ, θυμάμαι.
0: Εν τω μεταξύ, άκουσα θα κάνει μια αλλαγή στο υπηρώτικο ντουζ που είναι στο hybrid, στο okay. album. Και άκουσα και την αλλαγή και είναι πολύ ωραίο.
1: Θα κάνει μια. Γιατί?
0: Θα κάνει ένα remix, θα μπει και κάποιο άλλο okay, μέσα.
1: Okay.
0: Και θα το αλλάξει λίγο. Θα κάνει έτσι ένα twist, να σου το πω έτσι.
1: Okay.
0: Τις εκπλήξεις από τα φετινά MAD τις έχεις καθόλου δει?
1: Ξέρω τις υποψηφιότητες, ξέρω τους προχώρους.
0: Ξέρεις και τα τέσσερα βραβεία που δεν μας έχουν αποκαλύψει.
1: Αν δεν είναι στις υποψηφιότητες, ναι.
0: Όχι σε αυτά που. Γιατί είπαν ότι θα υπάρξουν άλλα τέσσερα βραβεία που δεν έχουν ακόμα.
1: Άλλα τέσσερα βραβεία ή άλλες τέσσερις υποψηφιότητες.
0: Άλλες τέσσερις υποψηφιότητες για βραβεία.
1: Και τα μία υποψηφιότητα που ξέρω που δεν ξέρω αν έχει αποκαλυφθεί. Σκασίλα μου, τι λέω. Είναι για τα soundtrack.
0: Ναι, αυτήν αποκαλύψαν. Νομίζω ότι είναι πιο άχαρη.
1: Ναι.
0: Γιατί. Δηλαδή, εμένα όταν το είδε, λέω από όλα δηλαδή που μπορούσαν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποια υποψηφιότητα θα μ' άρεσε που ήταν στα βραβεία της Κύπρου. Η καλύτερη διασκευή. Γιατί έχουμε full διασκευές. Κοντεύουμε να έχουμε περισσότερες διασκευές παρά καινούργια τραγούδια.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Best remake, παιδί μου.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο. Μα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον να το έχω σου. Δεν έχω σου πει.
0: Γιατί να υπάρξει. Αυτό θέλει και μυαλό. Θέλει δηλαδή έναν άνθρωπο που να αφουγκράζεται το τι ακούει η κοινωνία.
1: Έχεις
0: για το
1: MAD
0: μιλάμε τώρα. Είναι λογικό να μην υπάρχει. Και το παίρνω αυτό από ακόμα και τα στέλνω στον Αντρέα Κουρί.
1: Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπω τα λέτε.
0: Όχι, όχι, έμπα σπασματική
1: χρήση. 10 χρόνια. 10 χρόνια είμαι εκεί πέρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώ. Ναι, εντάξει, τώρα θα το ακούσουν, θα το προτείνω.
0: Σίγουρα,
1: βεβαίως.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
9: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4.

0: νησί στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
2: Εμάς βίγκαν.
3: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, αυτό είναι ο λογαριασμό. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, 12 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Σίμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου.
0: Η Λένι Βίλιαμ στο πέναντι μικρόφωνο.
1: Μπερδέψαμε ονόματα, μπερδέψαμε επίθετα. Το καλύτερο από όλα με τα ονόματα και τα επιθυμίε και λέγαμε για το όνομά μου πριν παρένθεση. Σε όλου όσου συντονιστήκατε, λέγαμε ότι γιορτάζω Κωνσταντίνη και Ελένη. Το καλύτερο από όλα είναι ότι από τότε που μπήκα στο χώρο, καλά και στο σχολείο όταν ήμουνα, δεν μπόρεσε άνθρωπο να πει ποτέ το όνομά μου σωστά. Δηλαδή με το που ξεκίνησα τέλο πάντων και λέγανε ότι θα είναι, ξέρω, στην τάδε εκπομπή, τάδε κοπέλα, μπουρουσουρμουρτουρ. Κανένα ποτέ το όνομα. Ηλιάνα, Ελένα. Κανένα ρε. Άμα σου λέω κανένα, κανένα. Η γλώσσα του για κάποιο λόγο δεν το έκανε, ρε παιδί μου. Το κεφάλι
0: δεν έκανε μάτς.
1: Με τίποτα. Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα, ωστόσο. Ένα μασούτη είναι εδώ. Ένα μασούτη είναι σε εσά και για εσά. Διότι άμα θέλετε να κάνετε οικονομία, εμεί φροντίζουμε. Γι' αυτό και ο Μασούτης ακόμα περισσότερο. Και δει καιρό να επιλέξετε και επιλογές Μασούτης. Εμείς στην Grand Μασούτης από τον τόπο σου και βιολογικές επιλογές από το Μασούτη. Καθώς πάτε και κάνετε έτσι, χτυπάτε την Mastercard και κερδίζετε έξτρα πόντους στο λογαριασμό σας. Και αυτό τι σημαίνει, ότι κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση. Άρα επιλέγοντας και τα συγκεκριμένα προϊόντα, φτάνεις ένα βήμα πιο κοντά και πιο γρήγορα στην έκπτωση. Λοιπόν. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου Μετάλλικα. Θα τα πούμε στην πορεία και αυτά.
0: Καλά, αυτό με το Μετάλλικα γέλασα πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε στην πορεία.
0: Ναι. Δήμος Αναστασιάδης, μη χανόμαστε έτσι.

0: Λάθος ήταν όλα λάθος, σου λέει ο Ηλίας Βρετός, ολοκαίρινο και τραγούδι. Μία πολύ... είναι για τους ψαγμένους, είναι διασκευή, να ξέρεις αυτό.
1: Okay.
0: Το έλεγε ο Νικόλας. Θυμάσαι να μου λέγε «Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες, ούτε και πιο παγωμένοι χειμώνες». Αυτός.
1: Τι λες τώρα.
0: Ήταν και αυτό δικό του.
1: Μάλιστα. Αυτό για την καλύτερη διασκευή που λέγαμε να το βάλουμε στην
0: παρέα. Έτσι τα λέω εγώ. Λοιπόν. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Παύλα Κούς, Κατ' Παύλα Κούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά η πολύ ωραία.
1: Και εμείς είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε, για να σας πω εγώ, παιδιά, στο φετινό local.
0: Το throwback.
1: Το σημερινό, το throwback. Λοιπόν, η μουσική ανήκει στον Γιώργο Θεοφάνου, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Θάνο Παπα-Νικολάου.
0: Άντρας, γυναίκα, παιδί, γυναίκα. Πότε βγήκε.
1: Παιδί. Σωστά, θα μπορούσε να είναι και ναυσικά.
0: Ναι.
1: Κάνω όνειρα.
0: Ναι.
1: Όχι. Βγήκε το 2012.
0: Α, πρόσφατο.
1: Ναι, είναι. Ναι. Πόσα χρόνια πίσω είναι αυτό, 22.
0: Το 2014.
1: Άσχεσαι τώρα πρόσφατα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι με κοιτάζεις.
0: Ναι.
1: Τι θέλεις να πούμε.
0: Ναι.
1: Πριν το φινάλε. Απάντηση να βρούμε.
0: Τι με κοιτάζεις.
1: Πάρε το δρόμο που σου αξίζει. Με βλέπεις, με βλέπεις. Άσε το δικό μου να περπατήσω εγώ.
0: Είπαμε άντρας είναι.
1: Γυναίκα. Τώρα που το αδιέξοδο θα βγω.
0: Είναι Νατάσα.
1: Φοράει γυναίκα. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ξανά πάμε. Τι περιμένεις.
0: Όλα.
1: Τώρα πάω στο δεύτερο.
0: Τι περιμένεις από
1: μένα. Τι θες να κάνω.
0: Ναι.
1: Κανένας άλλος δεν μπορούσε παραπάνω. Αλήθεια. Να περιμένει. Να επιμένει. Να δώσει αγάπη όσο έδωσα εγώ. Τώρα έτσι. Στα πόδια μου και πάλι θα σταθώ. Θα σταθώ. Τι με κοιτάζεις. Όχι, αυτό είναι από την αρχή. Ξαναπάω πάλι.
0: Ναι.
1: Θα ξαναπάω.
0: Ναι, τι με κοιτάζεις.
1: Τι με κοιτάζεις. Τι θες να πούμε. Α, πριν το φινάλε. Απάντηση να βρούμε.
0: Δεν είναι η κόκκινη γραμμή.
1: Όχι. Πάρε το δρόμο που σου αξίζει.
0: Άσε δεν το είναι το σκουπιδιάρικο, δεν είναι το αχ, δεν είναι το έλα που φοβάμαι. Ούτε το. Δεν μπορώ να το θυμηθώ ποιο είναι.
1: Για κανέναν.
0: Για κανέναν.
1: Δεν χαραμίζω τη ζωή μου. Για κανέναν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι ωραία που ήταν η Νατάσα πάντως. Που την είδα έτσι.
1: Α, για τώρα λες για το. Η αλήθεια είναι ότι με αφορμή αυτό εμπνεύστηκα και σου έβαλα να τα σε αυτό το περίοδο και πίστεψα πάρα πολύ θα το βρει, αλλά.
0: Όχι, δεν το. Εντάξει, τα κουπλέ λίγο σε αυτά τα πιο τέτοια δεν τα έχω τόσο έντονα.
1: Εντάξει.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία παντζούμε το Σάκη, θέλω να σου πω. Ήταν εξαιρετική. Γιατί εντάξει, το είχα δει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη εξαιρετικό επίση. Να τα σε το δωρίδο για κανένα.
1: Τι με

0: Βρέχει αυτή είναι η Αναστασία. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Να πούμε κάπου εδώ πέρα και το χαμό που έγινε με τους Μετάλλικα, τους ερωτικοί.
0: Θέλω να ξέρεις ότι πιστεύω ακράδαντα από τους 80.000 που ήταν, οι 50 δεν είχαν ιδέα τι ακούγανε.
1: Κατέβα. Ανέβα μάλλον, συγγνώμη.
0: 60.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω, είμαι βέβαιος, δεν εξαρτέ, αν εξαιρέσει το κομμάτι που έπαιξε το σερτάκι, παίζει να είναι το μόνο κομμάτι που αναγνωρίσαν οι περισσότεροι.
1: Κοίταξε, πιστεύω ήταν αυτό το Nothing Else Matters και το Unforgiven. Αυτά θα ξέρουνε. Αν μιλάμε για τους 50.
0: Ανθρώπους που οριακά δεν ξέρω αν ξέρουν τι είναι η Metallica.
1: Ναι, κοίτα, εγώ δεν πήγα. Για να σου είμαι ειλικρινής, πήγανε πολλοί φίλοι μου. Πήγε καταρχάς κολλητή μου, η οποία έχει, είναι άρρωστη με τους Metallica. Άρρωστη. Όπως επίσης και θα πάει και στους Iron Maiden, ας πούμε, που είναι τώρα το Σαββατοκύριακο μας έρχεται.
0: Νομίζω ότι η Άννα Βύση πήγε απλά για να δει πως είναι το άκρα γεμάτο. Για να ξέρει.
1: Αυτό σκέφτηκε. Για να δει αυτό. Είχε πάει ο Ντάνιελ Γκρέκ. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Αφού είχε γυρίσει εδώ, έχει γυρίσει μετά.
1: Ναι, είχε πάει ο Ντάνιελ και καθόταν στα VIP.
0: Ναι, με έχει ρωτήσει. Πού να κάτσω καλά.
1: Α, σε ρώτησε. Α, εντάξει, οκ. Και επίσης θέλω
0: Ντάνιελ είναι πολύ φίλο.
1: Το ξέρω, ρε. Το ξέρω. Απλά έλεγα επειδή ήσουν Θεσσαλονίκη, εσύ κατάλαβε.
0: Κάπου μεταξύ διάβασα ότι φέρνει, λέει, ο Αργυρός με την γυναίκα του, φέρνουν τα προϊόντα περιποίησης που βγάζει ο Μπραντ Πιτ. Που βγάζει από το κτήμα του.
1: Άσχετο,
0: απλά είπα μια
1: σπουδαία. Ο Μπραντ Πιτ.
0: Ναι.
1: Ο Μπραντ Πιτ ή ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.
0: Ο Μπραντ Πιτ.
1: Ο Μπραντ Πιτ έχει πτήμα και πτήμα.
0: Κτήμα. Ναι, από εκεί βγάζει ένα κρασί πολύ γνωστό.
1: Κρασί.
0: Βγάζει ένα κρασί,
1: ναι.
0: Και εκτός από αυτό βγάζει και εκκλητικά.
1: Βγάζει ένα κρασί, αλλά το κρασί βγάζει και κάτι άλλο.
0: Μα πήγανε στα δικαστήρια, ήταν με την άλλη την κοπέλα που τα είχαν, που ήταν παντρεμένη, την Αντζελίνα Τζολί.
1: Α, ναι.
0: Α, κάνουμε τώρα εδώ βουκιά μας κάνει βά.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Παίζει Μπράβο. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή.
1: Καλά, εδώ παιδιά, παλεύουμε.
0: Όλο ο κόσμο το ξέρει.
1: Κανεί
0: δεν το ξέρει. Κανεί
1: δεν
0: το ξέρει.
1: Μην κοιτά αυτά που σε συμβαίνουν να κοιτάξει τα μηνύματα. Αλήθεια τώρα. Παιδιά, εγώ δεν είχα ιδέα ότι ο Μπρατ Πιτ έχει.
0: Εσύ δεν έχει ιδέα γενικά. Άστο.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Anyway.
0: Εντάξει, καλά. Anyway και anyway any day τώρα, και for else και something matters.
1: Είδα αυτό και το με τη Σαρλίζ Θερόν άσχετο τώρα, την ταινία. Μια καινούργια ταινία με τη Σαρλίζ Θερόν και τον Άρτσι, Άρνι, whatever, δεν θυμάμαι το αυτό.
0: Είδα επίσης ότι στο Thundercats κάνει το Lion ο δίδυμος αδερφός μου.
1: Ορίστε.
0: Είδα, λέω, ότι του Thundercats το Lion ο. Ξέρεις ποιος είναι ο Lion ο?
1: Ναι, ξέρω, φυσικά δεν
0: τον κάνει ο δίδυμος αδερφός μου. Ένας άλλος που πάμε δει, είμαστε φτιστοί. Ο Chris Hemsworth.
1: Α, ο Χέμσουαρθ, βέβαια.
0: Είμαστε ίδιοι.
1: Βέβαια.
0: Μας μπερδεύουν στο Λονδίνο, με ζητάνε αυτόγραφα.
1: Αλήθεια.
0: Γι' αυτό έχω αφήσει μουσική.
1: Για να μην σας μπερδεύουν.
0: Για λίγο να.
1: Α, ναι.
0: Γιατί εγώ είμαι λίγο πιο μελαχρινός, αυτός είναι πιο ξανθός.
1: Μας ερωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Θα βγει Thundercats τέτοιο.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ταινία.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Α, καλά.
1: Ούτε αυτό το
0: ίδιο. Πες και θα έρθω. Χρυσίδα Γκαγκούτη.

0: Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε αν θα έχει άλλες. Μέχρι στιγμής, τη μόνη συναυλία που ξέρουμε του Μαζονάκη είναι στις 10 Ιουνίου στο...
1: Για το... ναι, ναι, ναι,
0: στην Προβλήτα Β' στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε άλλα, δηλαδή δεν έχω ακούσει.
1: Στην Αθήνα δεν θα κάνει ρίση καμία.
0: Δεν ξέρω. Μα μέχρι τώρα εμφανίζεται στην Αθήνα. Και λένε ότι μπορεί να συνεχίσει και σε καλοκαιρινό μαγαζί. Πώς θα κάνει.
1: Α, σε αυτό το μεγάλο που λέγανε. Αλήθεια.
0: Έτσι ακούγεται.
1: Άντε να δούμε, πολλά χρόνια έχει να ανοίξει αυτό το μαγαζί, έτσι.
0: Άπειρα
1: χρόνια.
0: Άπειρα έχει να ανοίξει.
1: Παρ' όλα αυτά λένε ότι είναι ακόμα λειτουργικό, δηλαδή πολλά, τα περισσότερα του πράγματα μέσα δουλεύουν.
0: Δεν έχω ιδέα. Έχω να το δω από τον καιρό του Νόε. Μιλάμε για το ρίμπες για να είμαι σίγουρη.
1: Ναι, για το ρίμπες
0: μιλάμε. Εντάξει,
1: ναι.
0: Ότι τα κάνουμε τις
1: λένε πάντως ότι αυτό το κοχύλι που ανοίγει ακόμα. Που ήταν η σκηνή μέσα. Δουλεύει ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλειο.
0: Και είναι μέσα στο Αγιάζ, μέσα στην τέτοια. Δύσκολο. Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, που λέει και η Κέτι Γαρμπή. Υποσυνείδητο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια πάρα πολύ ωραία διασκευή. Ένα γνωστό τραγούδι, το νομίζω από τα πιο γνωστά τραγούδια του Άγγελου Διονυσίου. Έτσι.
1: Αν δεν είχαμε βραβείο καλύτερη διασκευή αυτή τη στιγμή, ποιο θα ήταν η καλύτερη διασκευή, πιστεύεις?
0: Βάλε μου σε ποιο κομμάτι, σε ποιο εννοώ χρονικό πλαίσιο βγήκαν οι διασκευές, να σου πω.
1: Χρονικό πλαίσιο. Πες, τις περασμένες χρονιάς, ας πούμε. Σου λέω 25-26, παιδί μου.
0: Από πότε να το πάρω?
1: Πάρτο.
0: Δηλαδή 1η Απριλίου με 31 Μαρτίου.
1: Πες, ναι.
0: Κοίτα, μια πολύ δυνατή διασκευή ήταν το «Τα έχω βρει με τον εαυτό μου». Μια επίση πολύ δυνατή διασκευή ήταν το «Τέλεια» του Πέτρου Ιακωβίδη. Μια εξαιρετική διασκευή ήταν το «Αυτά τα χείλη» του Νίκου Απέργη. Και έχω πάρα πολλέ διασκευέ. Μάλλον έχει
1: πει πολλέ, αλήθεια.
0: Ναι. Έχω πολλέ. Το «Μάτια μου» επίση ήταν. Η πλάτη ήταν επίση.
1: Τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Τα μάτια μου.
0: Μάτια μου, τα μάτια σου.
1: Ναι, σωστά.
0: Τι άλλο.
1: Πολύ πράγμα.
0: Ναι, έχουν βγει κι άλλα. Δηλαδή.
1: Το γλέντι.
0: Το γλέντι. Το γλέντι. Το γλέντι έγινε ήταν. Το γλεντικό πείμα εκεί, ναι, τη χρονιά. Αυτό ήταν πολύ σοβαρή διασκευή επίση. Αυτό έφερε και ένα αέρα γενικότερα του νησιώτικου, να πούμε.
1: Να.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι όμως εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Να,
0: αυτό ήταν το τελικό σχολείο για σήμερα. Αλήθεια.
1: Αύριο.
0: Την ίδια ακριβώς χώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Για τη σημα...

0: σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
1: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: You know what I'm after.
3: You want to be the biggest star in the world.
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: That is what I want the world to feel. Magic.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
1: Τέλεια! Καλύτερα από ποτέ!
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
1: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
5: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: Housebrand. Η αυτού εξοχόντης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Super Mario Galaxy!
7: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
8: Ήρθατε!
9: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
7: Ο Super Mario μαζί με τον Luigi και την πριγκίπισσα Peach ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM. Και για δύο ολόκληρες ώρες φυσικά θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Απόν με το Ρεμπέτικο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν, Τι κάνεις. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα λόγια, Βασίλης Δήμας, Έχω μάθει, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

Άννα Βύση και Αιγαίο, πρώτο ημίωρο βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6.

Ήταν η Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές, μία επιλογή της Δήμητρας, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια για το Σταύρο. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ για τη Μαρία, και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόγιου και λογαριασμός για το Στέφανο.

0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον Noise στο νερό και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο και στην Επιφανία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, η Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών και η Ευρωπαϊκή ημέρα περί οδοντολογίας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα. Και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
4: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Bravo FM.gr.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σέφης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Ηλίας Βρετός, Τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Νίκο.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
0: Μπράβο, 89,6.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται», μια επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια για τον Παναγιώτη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσίμεντο ποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχεται αμέσως τώρα ο Χρήστος Μάστορας και το Μαργαρίτα για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM, produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος

0: που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48-882.
4: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
5: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
7: Εμάς βίγκαν.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
6: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6.

0: You know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.

σαν οι σκιές, σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο.